0: Πού αλλάζα τη μονέδα.
1: Οκ. Πλάζ από πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πισίν.
0: Γιο, νουκτσουατ. Κοτά είδα δεν είναι. Πλάζ, κουβέντο. Το σκέμνε πλάζ. Club FM. Κάπε βέραν.